Ναι. Είπε και όλε. Και γιατί βιδό και τα γνωρίτα. Μια μπα πού να μιλούν διέπα. Ωσε, βάμω να σακουδίνω, βάμω να τραβαχάρ